Thessaloniki.

via satellite. You're listening to Rock Radio 104.7. Thessaloniki.

0: Η ώρα είναι 6. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
8: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
9: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
10: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
9: Αναδομώ και έκτισες.
11: Καλά, αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
12: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας, τους ακροατές. Και δόσεις και εκπτώσεις.
11: Για πες.
12: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
11: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
13: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ ελαστικά παύλα.βαρύτιμος.gr.
14: Rock Radio. Rock Radio. The new one. Music. 4.7.

0: Η ώρα είναι 6:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες μπουτίκες.

0: όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
3: Back to the music. Chaos. Nothing's off limits. 101.

0: Η ώρα είναι 7. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
6: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
5: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
6: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
5: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
6: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
6: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο κυριακάκη.gr.
5: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
7: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
8: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
9: Τι εκεί.
8: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
9: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473. Electronic. Are you ready? Playing to survive. Hey, back to the music. 104.7.

0: Genesis. Genesis, Not About Us, from Calling All Stations. Came out in 1997. Το τελευταίο στούντιακό άλμπουμ που βγάλαν οι Genesis με τον Ray Wilson τότε στα φωνητικά.
1: Hey folks, it's Mike Tram from White Line, and whenever I'm in Salonika, Greece, I listen to Rock Radio 104.7 and I turn it up really loud.

Hey guys, you're tuned to Rock Radio 104.7, Thessaloniki, Macedonia, it's gonna be Greek. Εγώ είμαι χορηγό τον Μικέλ, όπως πάντα. Αυτή είναι η έννοια Only Time που δεν μας πάει για διαφημίσεις.

0: Η ώρα είναι 7:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Handmade. Αναζητήστε τόσες επιλεγμένες που

0: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
1: Μην ανησυχείς, το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο, στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
0: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
1: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
2: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
3: Και στο tileris.gr. Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.

Hey guys, you're tuned to Rock Radio 104.7 Thessaloniki. Mikkel. Αυτή είναι η Vanessa May με το Night Flight, βιολίστρια, κορεάτισσα, ταλέντουχα. We're in the new age stroll, one more song of new age, and then we'll go back to our show. Αυτός είναι ο Mike Oldfield με το Blue Night. Enjoy.

0: Η ώρα είναι 8. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
8: Αναδομώ και έκτισες.
10: Καλά, αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
11: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας, τους ακροατές. Και δόσεις και εκπτώσεις.
10: Για πες.
11: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
10: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
12: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ ελαστικά παύλα βαρύτιμος.gr.
13: You'll reap the benefits for years to come. Now, back to the music. Rock Radio 104.7.
14: Hi, this is Robert Tepper, and you're listening to Rock Radio 104.7, Thessaloniki, the station who loves to rock and roll.

0: Rock Radio Μικέλ στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
1: Όσο ακούμε Johnny Who's Crying Now, για να δούμε και το καιρό. Το δεύτερο καιρό είναι μια χορηγία του Απολωνίου Hotel, 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων για τη Θεσσαλονίκη μας. Γενικά αίθριος, στις μεσημερινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και στα γύρω ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 από φόρ, θερμοκρασία από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Το δεύτερο καιρό ήταν μια χορηγία του Απολωνίου Hotel, 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Back to Johnny!

Yep, you're listening to Rock Radio 104.7 Thessaloniki. Mikel on the Dude Morning Show. Αυτή είναι η Foreigner, waiting for you like you. Μην ξεχνάτε, θα ροκάρουν την Αθήνα σήμερα. Όσοι μπορείτε να πάτε, you like you. Μην ξεχνάτε, θα ροκάρουν την Αθήνα σήμερα. Όσοι μπορείτε να πάτε, θα

0: Radio. Η ώρα είναι 8:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες μπουτίκες.

0: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση, στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
1: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
2: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέα γενιά οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
0: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
3: What better place than here? Rock Radio. Better time than now. The new 104.7.

Γεια, people. Junior Rock Radio 104.7 Θεσσαλονίκη. Μικέλ, που είναι ο χορηγός μας. Against the Wind από το Bob Seger. And the Silver Bullet Band. Γίνονται όλα εδώ στο Good Morning Show. Είμαι μαζί σας μέχρι τις 10. With you guys until 10 a.m. Greek time. Αυτή είναι η Beach Boys. The Girl from New York City. Let's rock.

Yeah, Classic Purple from Machine Head. Maybe I'm a Leo from Machine Head, which came out in 1972, πριν 54 χρόνια περίπου βγήκε αυτό το άλμπουμ. Είστε συνδεδεμένοι εδώ στο Dude Morning Show, Rock Radio 104 και 7, Μικέλ. Συνεχίζουμε με Queen, We Will Rock You, και θα πάμε για διαφημίσεις μετά.

0: Η ώρα είναι 9. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
6: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύοσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
7: Rock Radio. Now back to the music.
8: Back to the music.
9: Tribe has spoken.
7: Rock Radio 104.7.

Κρίστοπεργκ εδώ στο Good Morning Show με το Talk To Me από το Power of 10 που είχε βγει το 1992. Είμαι μαζί σας μέχρι τις 10 σήμερα το πρωί και αύριο 8 με 10 with you guys until 10 a.m. today Greek time and tomorrow 8 a.m. to 10 a.m. Make sure you guys are tuned in. Let's go listen to some Bowie, Modern Love.

Kom maar daarop door Bowie, Modern Love from the album Let's Dance, which came out in 1983. Να πούμε εδώ, κιθάρα παίζει ο Nile Rodgers και φυσικά το φαινόμενο της blues, ο Stevie Ray Vaughan, όσοι δεν ξέρατε.

Πάτσου. Ωραία, για το Guitar Spot μιλάμε σήμερα για τον κιθαρίστα των Marillion, Steve Rothery. Γεννήθηκε 25/11/1959. English musician, original guitarist of the prog rock band Marillion. Η δισκογραφία του από το 1996 μέχρι το 2009 με τους Witching Tree. Δύο albums. Από το 2013 μέχρι το 2014 solo προσωπικές δουλειές, τρία άλμπουμ με δύο live βασικά. And from 1983 to 2022 with Marillion he's put out 20 albums. Οι επιρροές του Steve Hackett, David Gilmour, Andy Latimer από Camel. His influence to modern rock prog guitars, his technique, emotive lyrical playing, precise bending, weeping vibrato, masterful ambient effects, routine to create soaring cinematic soundscapes. Equipment: Squier Stratocaster SQ Color EMG SAs and Squier Standard Stratocaster, Steinberg M-Series Electric Guitar, a Ferida ASR Steve Rothery Signature Acoustic Guitar, a Jack Dent Guitar Steve Rothery Signature, a Blade RH4, a Blade Texas Pro and a Yamaha SG2000 Guitar. Το κομμάτι που ακούμε λέγεται Monolith Part 2. Απολαύστε.

0: Η ώρα είναι 9:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες μπουτίκ και

0: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
1: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
0: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
1: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούρια stock σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
2: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
3: Και στο tileris.gr.
4: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
5: For the private pleasure of a limited number of families.
6: Back to the music. Rock Radio, the new. Check it out. 104.7.

Ήταν ο Γκάρι Μουρ, ο προηγούμενο, here on the Dude Morning Show. It's all happening until 10 a.m. Greek time. We got a plus minus another 15 minutes, άλλα 15 λεπτά μαζί σας. And then tomorrow 8 a.m. to 10 a.m. Greek time και αύριο 8 με 10 το πρωί. Συνεχίζουμε με άλλο θρηλυκό συγκρότημα. Πριν γίνουν οι Bad Company ήταν οι Free με το All Right Now.

Jeopardy from the Greg Kinn Band from 1983. What a song. Classic, classic. Όλα γίνονται εδώ στο Dude Morning Show, Rock Radio 104 και 7 Μικέλ, Θεσσαλονίκη, μαζί σας μέχρι τις 10. Μια που κλασικό ροκάρουμε. Συνεχίζουμε με τους Steve Miller Band. Keep on rocking me, baby.

Αυτή είναι η Suzy Quattro από το If You Knew Suzy, το πέμπτο της στουδιακό άλμπουμ 1978. Το κομμάτι λέγεται If You Can't Give Me Love. Πάμε να απολαύσουμε.

Αυτή ήταν η αμαρώση με τον Green Apps στο Rock Radio Top 10, νούμερο 8. Guys, take it easy. Tune in tomorrow to the Good Morning Show, 8 a.m. to 10 a.m. Greek time. Τα λέμε αύριο το πρωί, 8 με 10 το πρωί. Να είστε όλοι καλά. Take it easy. Bye.

0: Η ώρα είναι 10. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση. Στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
6: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
7: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
8: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
7: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
8: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
7: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
8: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
7: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
8: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
9: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
7: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
10: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
11: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
10: Αναδομό και έκτισες.
12: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.pavla.varitimos.gr.
13: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της. Τι εκεί. Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
14: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
15: Hello again, here's what's happening.
16: Now, back to rock radio.
15: Really cool, hip, sexy.
17: Startling innovations in equipment and technique. What you're about to hear is the best. Surpass the merely incredible.
18: Rock Radio 104.7.
19: Hi, this is Johannes from Streetlight, and you're listening to Rock Radio 104.7 Thessaloniki.

0: Πρόβλημα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά κίνη φορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέα γενιά οικολογικού σταθεροποιητέ. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Χερσονήδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Και στο tileris.gr.
3: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
4: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
5: We have the most gadgets.
6: Now back to the music.
7: Back to the music.
5: And the most gimmicks.
8: You better start thinking. Start thinking.
9: Rock Radio.
8: Start thinking.
9: Θεσσαλονίκη.

0: Η ώρα είναι 11. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπο ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
6: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
7: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέατο απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
8: Okay. To the music. The divine mystery of our Eucharistic Lord. What the most important campaign I've worked on. Things go better with rock. Rock Radio.

0: Η ώρα είναι 11:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Natalie S Handmade. Αναζητήστε το σε επιλεγμένες boutique και στα social media.

0: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
1: Μην ανησυχείς, το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο, στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
0: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
1: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
2: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
3: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
2: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
3: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
2: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
3: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube?
2: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
3: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 2685 55 και στο kyriakakis.gr.
2: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
3: Και στο tileris.gr.
4: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
5: 100% radio. Entertainment. Radio. Now back to the music. 104.7 Rock Radio. Entertainment alone.

0: έγινε 12. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για πι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την Αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η Αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η Αναδομό μπορεί! Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, Αναδομό.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
8: Αναδομό και έκτισες.
10: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοπονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
11: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.pavla.varitimos.gr.
12: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
13: The controversial. Back to the music. Let's not get ridiculous. 104.7 Rock Radio. Things go better with rock.
6: Κάθε Πέμπτη στις 10 δίνουμε ραντεβού για να σας μεταδώσω το Rock Radio Top 10. Το τι έχετε ψηφίσει εσείς στο rockradio.gr, το τι έχουν μεταδώσει όλες οι εκπομπές εδώ στους 104,7 Rock Radio Μικέλ. Σε απευθείας είναι στο ραδιοδράμα 99.1. Καλησπέρα σας. Σωτήρη Τζο Βακάρος, παρέα με τηλερίς.gr, The Electric Store. Ζάκα 12 στην Νεάπολη, το φυσικό κατάστημα. Θα πάμε για την επόμενη ωρίτσα να ανακαλύψουμε το τι συμβαίνει στη δεκάδα. Στην κορυφή, η μοναδική Intelligent Music Project με το No Flame No Gain. Θα παραμείνουν για δεύτερη εβδομάδα εκεί ψηλά. Ήδη έχουμε καινούργιο νούμερο 1. Ποια τραγούδια θα πάνε προς τα πάνω και ποια προς τα κάτω. Θα έχουμε νέα είσοδο. Μην ξεχνάτε και τα Σαββατοκύριακο 12 το μεσημέρι. Μπορείτε να ακούσετε το Rock Radio Stop 10 σε επανάληψη. Podcast on demand, αρκεί να γράψετε Rock Radio 104,7. Αυτό που έχουμε να κάνουμε επίσης αμέσως είναι να θυμηθούμε το Top 10 για την εβδομάδα που μας πέρασε και μετά να πάμε κατευθείαν στην αναλυτική του παρουσίαση.
13: Rock Radio's Top 10. Rockin' the Universe on 104.7. Number 10.
6: Aspen Creek featuring Large Subsound. Tell me.
13: Number 9.
6: The Rumblin', The Fallen.
13: Number 8.
6: Emma Rosa, Good Enough.
13: Number 7.
6: Skindred, Can I Get A...
13: Number 6.
6: The Rolling Stones, In The Stars.
13: Number 5.
6: Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back.
13: Number 4.
6: Generation Radio, The Melody.
13: Number 3.
6: Reeves Stimson, Too Late. Too late, has it
13: gone too far? Number 2.
6: Michael Stipe, Andrew Butt, I Played the Fool.
14: Laugh at me, I'm trying, trying, falling sometimes, sometimes flying.
13: Number 1.
6: Intelligent Music Project, No Flame, No Gain.
15: Your head up towards the sun.
16: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
13: Rock Radio 104.7
17: και στο Tileris.gr.
18: Έλεος πια, ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο dealeris.gr για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
19: Not to understand music.
13: This is Rock Radio's Top 10. Rock Radio 104.7. Number 10.
6: Πάμε να ξεκινήσουμε το Rock Radio Top 10 για αυτήν εδώ την εβδομάδα και ξεκινάμε με New Entry. Αυτή η μοναδική συνεργασία της Ella Langley και του Morgan Wallen. I Can't Love You Anymore, New Entry στο νούμερο 10. Η μία τραγουδάρα μετά την άλλη.

Το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, η Έλα Λάγκλεϊ στην country μουσική εδώ με τον Morgan Wallen. I can love you anymore, με το που δώσαν αυτό το τραγούδι. Έγινε χαμός και στα charts στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. I can love you anymore, new entry στο Rock Radio Top 10. Παρέα με dealeries.gr, The Electric Store. Όλες οι επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Και το φυσικό κατάστημα στην Νεάπολη, Ζάκα 12.

0: success.
1: More action. Rock Radio's Top 10. Rockin' the Universe on 104.7. Number 9.
2: Μια δέσμευση πάνω για αυτό το απίστευτο σουηδικό project του Aspen Creek και στα βοηθικά των Lars Subsound. Το Tell Me ανεβαίνει μια θέση στο νούμερο 9.

Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην θερμοκρασία που έχουμε πέμπτη βράδυ, αλλά και τι θερμοκρασία θα έχετε τόσο Σαββατοκύριακο. Θα τα ακούτε σε επανάληψη στο Rock Radio. Θα φταίνει μια χορηγία από το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη, υδραυλικά είδη, ηλεκτρολογικό υλικό. Αν θέλετε αποτελέσματα Lux, χρώματα τέτρα Lux, επικοινωνήστε στο 231-020-5582. Ό,τι αφορά και τα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσετε στο σπίτι σας, είτε ηλεκτρολογικά είτε υδραυλικά, εντάξει. Πέμπτη βράδυ και η θερμοκρασία είναι στους 29 βαθμούς Κελσίου, ενώ το Σάββατο θα είμαστε στους 34 και την Κυριακή στους 30. Τρεις, κάπου εκεί θα βόσκουμε. Πάμε να ρίξουμε και μία ματιά στο δελτίο καιρού. Μία χορηγία του Απολώνια Hotel Spa, διασκέδαση 5 λεπτά από τα σύνορα των Εζώνων. Για Παρασκευή 26 Ιουνίου εκεί θα εστιάσουμε. Γενικά έθριος. Λίγες πρόσκαιες νεφώσεις. Μπορεί να έχουμε κάποιους όμβρους σαν γύρω ρινά. Η άνεμη 3 με 4 από φορ. Η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κάπως έτσι θα κοιμαθεί και ο καιρός το Σαββατοκύριακο. 33-34 βαθμούς και σίγουρα έθριος ο καιρός. Μια χορηγία του Απολώνια Hotel Spa, διασκέδαση 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Για πάμε μία θέση πιο πάνω, στο νούμερο 8. Rock Radio's Top 10. On 104.7, number 8. Rock Radio Μικέλ στους 104,7 Θεσσαλονίκη. Και στο νούμερο 8 θα συναντήσουμε τους Ιταλούς The Ramblets. Ανεβαίνουν μία θέση με το μοναδικό The Fallen.

Άρα και θα συναντήσουμε τους Intelligent Music Project με το No Flame No Game για δεύτερη εβδομάδα εκεί ψηλά. Πάντως οι Ιταλοί The Ramblers ανέβηκαν μία θέση αυτήν εδώ την εβδομάδα με το The Fallen. Όπα, κατέφτασε το παρεάκι. Καλησπέρα φιλαράκι. Εδώ συντονισμένη ομάδα για το Top 10. Πολλά φιλιά από Χρήστο, Αλεκάκη, Άννα Μαρία και φυσικά το Ριτάκι. Ωραία, ωραία. Νάτα το παρεάκι, νάτα το παρεάκι. Είτε είστε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, rockradio.gr. Φυσικά όλα αυτά συμβαίνουν εδώ από το κέντρο της Θεσσαλονίκης στους 104,7 Rock Radio Μικέλ. Τσακώνουμε τα καφεδάκια μας από όλα τα Μικέλ της Ελλάδας και του πλανήτη. Σε απευθείας σύνδεση και στο ραδιοδράμα 99,1.

0: Top 10.
1: Number 10.
0: Rock Radio.
1: Rich girl.
0: 104.7.
1: And you're gone too far.
0: Rock Radio's Top 10. Number 7.
2: Μια θέση πιο πάνω, η Εμαρόσα. Τι ωραίο τραγούδι και αυτό. Γενικά, άμα δεις τη δεκάδα, λες ρε παιδί μου, είναι και ανάλογα και τα μουσικά στυλ και αυτά, αλλά και τα 10 είναι υπέροχα. Αυτό είναι το μοναδικό Good Enough. Σωτήρη Τζο Τζο Βακάρος, 37 χρόνια πολλά είναι. Όχι δε. Να πω ότι ήταν 137, να σου πω, εντάξει, παρά είναι.

Καλησπέρα στην Ευαγγελία, καλησπέρα στην Θεοδοσία, στον Ανδρέα, στον Θωμά και στον Λουκά. Αυτή είναι η Αμαρόσα. Good enough. Και ανέβηκαν μία θέση αυτήν εδώ την εβδομάδα στο νούμερο 7. Σωτήρι Τζο Τζο Βακάρος και βάθος από εκεί.

0: 104.7.
1: Hey everyone, I'm Reeve Stimson. You are listening to Rock Radio 104.7 Thessaloniki.
0: Number 6.
2: Ποτέ δεν είναι αργά να κάνεις το ταξίδι της ζωής σου. Sunfly Travel με την εγγύηση της Μαρία Σούλη στην περιοχή Λευκού Πύργου. Τηλέφωνο 231-0-280-500. Ιδιαίτερα μοναδικά ταξίδια σε ανεξερεύνητους προορισμούς. Και single travelers. Μικρές παρέες 4 ατόμων. Ναι! Sunfly Travel στην περιοχή Λευκού Πύργου. Σημειώστε ξανά το τηλέφωνο 231-0-280-500. Τρεις θέσεις πιο κάτω αυτήν εδώ την εβδομάδα είναι άνετος ο Reeve Stimson, κάνει νούμερο 1 και ουσιαστικά αφήνει χώρο για τους άλλους που πιέζουν να ανέβουν προς την κορυφή. Too late, στο νούμερο 6.

Τους μοναδικούς γερόλικους της, όχι μόνο της ροκ, της μουσικής γενικά, οι Rolling Stones. Είναι ακριβώς στη μέση. Θα πάμε με, έτσι παρέα μαζί τους, ένα ταξιδάκι στα αστέρια. In the Stars. Παρέα με τη Λερίς, The Electric Store. Rock Radio.

Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ.

0: Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Zanis Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
1: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
2: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
3: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
2: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
3: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
2: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
3: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
2: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
3: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
4: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
2: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
5: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
6: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
5: Αναδομό και έκτισες.
0: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεά κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
7: Universe. Rock Radio. Assume your position. Start your duty.
8: Now, back to the music.
9: Thank you, sir.
8: Rock Radio 104.7.
0: Your- επιστρέφουμε κατευθείαν στο Rock Radio's Top 10. Σωτήρης Τζο Βακάρος, παρέα με dealeris.gr, The Electric Store. Και βέβαια πάμε να ρίξουμε μία ματιά εδώ στο Rock Radio Μικέλης 104,7 και στο ραδιοδράμα 99,1 σε απευθείας σύνδεση. Τι έχουμε συναντήσει έως τώρα? Στο νούμερο 10 ξεκινήσαμε με new entry από την Ella Langley και το Morgan Wallen, I Can't Love You Anymore. Στο νούμερο 9 ανέβηκαν η Aspen Creek παρέα με Lars Subsound και Tell Me, μία θέση πιο πάνω. Όπως μία θέση πιο πάνω ανέβηκαν οι Ιταλοί The Ramblers με το The Fallen στο νούμερο 8. Μία θέση πιο πάνω για το Τζέμα Ρόσα και το Good Enough στο νούμερο 7. Τρεις θέσεις πιο κάτω για το Ρίβ Στίμψεν και το Too Late, που ουσιαστικά έρχεται και λίγο χώρο. Ενώ μία θέση πιο πάνω, ακριβώς στη μέση, ανέβηκαν οι Rolling Stones με το In The Stars. Τι συμβαίνει στην κορυφή? Θα παραμείνουν για δεύτερη εβδομάδα Intelligent Music Project και το No Flame No Game. Είδαμε καινούριο νούμερο 1. Πέμπτη στις 10 το βράδυ είναι η πρώτη μετάδοση. Σαββατοκύριακο 12 το μεσημέρι σε επανάληψη. Podcast on demand, Rock Radio 104,7 γράφεται. Τα έχετε όλα στο πιάτο σας. Το που έχουμε να κάνουμε είναι να πάμε μία θέση πιο πάνω στο νούμερο 4.
10: Not to understand music.
8: This is Rock Radio's Top 10. Rock Radio 104.7. Number 4.
0: Μία θέση πιο πάνω για τον Keith Urban και τον Michael McDonald. Απίστευτο τραγούδι και αυτό. We go back like 1970 Cadillac. Σωτήρης, Jojo, Βακάρος.

Κωνσταντίνο Βιλή γενέθλια, μια χορηγία του ασφαλιστικού γραφείου Πέτρο Ζαΐρη, Τσιμισκή 62. Σημειώστε αυτό το μαγικό τηλέφωνο 231-0-251-051 και έχετε το κεφάλι σας ήσυχο ό,τι αφορά τις ασφάλειες. Πρώτη μετάδοση 25 Ιουνίου. Και θα γυρίσω στο 2002 όπου γενέθλια έχει ο Benson Boone. Το 2021 από Blossoms Charlie Salt. Ο αδερφός του Chad Kicker, ο Mike Kicker, ο μπασίστας των Nickelback. Το

Το 1935 ο μοναδικός Eddie Floyd. Δημοφιλή γενέθλια. Ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐρης. Τσίμις και 62. Keith Urban, Michael McDonald. We Go Back. Μία θέση πιο πάνω. Στο νούμερο 4. It's Rock Radio's Top 10. Rock Radio 104.7. And you're gone too far. Rock Radio's Top 10. Number 3. Βέστε τις ζώνες ασφαλείας και μπήκαμε στην κορυφαία τριάδα. Πλησιάζουμε επικίνδυνα στην κορυφή. Η Generation Radio ανεβαίνουν μια θέση αυτήν εδώ την

Πάμε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Μια χορηγία Moto Malama Speed Service Αγίου Δημητρίου 46. Ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών. Εκεί ο Ανδρέας, τα μηχανάκια σας, τις μηχανές σας, τα σκούτερ σας. 2-31-2-95-95-97. Γυρνάω στο 2021, όπου οι Ιταλοί Måneskin γράφουν ιστορία στο Ηνωμένο Βασίλειο και στα charts, γιατί είναι στο νούμερο 10 με το Begging, τη διασκευή του Frankie Valli και το Four Seasons, και στο νούμερο 6 με το I Wanna Be Your Slave. Το κάνω και με τον Ricky Pop, έτσι, τραγουδάρα. Moto Malama Speed Service, ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών, σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, Αγίου Δημητρίου, 46.

0: 104.7. Number 2.
1: Το νούμερο 2 μας αποκαλύπτει ότι δεν μετακινήθηκαν από την κορυφή Intelligent Music Project. Ο Michael Stipe και ο Andrew Watt παραμένουν σταθεροί με το I

0: αλλά και στο Facebook εκπληκτικές δημιουργίες, κορίτσια.
1: Flashback.
0: Είναι αυτά που ψάχνετε, θα τα βρείτε και σε επιλεγμένες μπουτίκ. Θα γυρίσω ένα χρόνο πίσω στο Rock Radio's Top 10, όπου μια εκπληκτική συνεργασία είναι στην κορυφή για δύο εβδομάδες. Η μοναδική Kim Wilde και ο μοναδικός Mitch Ure. Sorrow Replaced. Αυτό είναι το Flashback με Natalie S. Handmade και στο Instagram και στο Facebook.

0: Αυτό κυρίες και κύριοι είναι το μοναδικό
1: Flashback.
0: Με Νάταλια Σαν Μιρ Instagram αλλά και στο Facebook. Εκπληκτικές δημιουργίες είναι αυτά που ψάχνετε σε επιλεγμένες μπουτίκ και φυσικά στο Instagram αλλά και στο Facebook. Ένα χρόνο πίσω γυρίσαμε, συναντήσαμε για δύο εβδομάδες στην κορυφή Kim Wilde, Mitch Ure, Sorrow, Replaced. Πάμε στο κεντρικό μου χορηγό εδώ στο Rock Radio Top
2: 10 και στο tileris.gr.
3: Έλεος πια, ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει, το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά, εκεί θα έρθουμε.
4: You're listening to Rock Radio's Top 10 on 104.7 Rock Radio.
5: Hello, we are Intelligent Music Project
6: and you're listening to
7: Rock Radio 104.7 Thessaloniki. Thank you very much.
4: Number 1.
0: Για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα στην κορυφή η μοναδική Intelligent Music Project με την φωνάρα του Joseph Williams εκεί ψηλά. Το γνωρίζετε πολύ καλά από τους Τότο. No flame, no game.

0: Γεια Κωστάκη μου, καλησπέρα μου. Για δεύτερη εβδομάδα λοιπόν, Intelligent Music Project, το τίτλο της τραγουδάρα No Flame No Game είναι στην κορυφή του Rock Radio Top 10. Ετοιμαστείτε να πάμε να ακούσουμε συνοπτικά το τι ψηφίσατε, το τι μεταδώσαμε και να επιστρέψω για να σας αποχαιρετήσω.
1: Not to understand music.
2: This is Rock Radio's Top 10. Rock Radio 104.7. Number 10.
0: Ella Langley, Morgan Wallen, I Can't Love You Anymore.
3: I can't love you anymore. Can't keep chasing you around the back of my mind.
2: Number 9.
0: Aspen Creek, featuring Large Sub Sound. Tell me.
2: Number 8.
0: The Rumbling, The Fallen.
2: Number 7.
0: Emma Rosa, Good Enough.
2: Number 6.
0: Reeves Stimson, Too Late.
2: Number 5.
0: The Rolling Stones, In the Stars.
2: Number 4.
0: Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back.
2: Number 3.
0: Generation Radio, The Melody.
2: Number 2.
0: Michael Stipe, Andrew Butt, I Played the Fool.
4: Laugh at me. Sometimes flying.
2: Number 1.
0: Intelligent Music Project. No flame, no game.
5: Keep your head up towards the sun. And your feet on the ground, nowhere to run.
6: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
2: Rock Radio 104.7.
0: Συγκλονιστικό ραδιοφωνικό κοινό, λέμε τη μαμά από εκεί ψηλά να βάλει τα μακαρόνια στην κατσαρόλα και όλες σας και όλοι μας έχουμε ένα αστέρι μέσα μας και πρέπει να τα αφήσουμε να λάμψει. Εμείς τα λέμε από Δευτέρα ως Παρασκευή δύο φορές. Μία με τις Double Trouble, 9-11 το βράδυ, 37 χρόνια, Night Tracks, τα ιστορικά, τα θρυλικά Night Tracks. Σαββατοκύριακο 12 το μεσημέρι σε επανάληψη Rock Radio Top 10, όπου η πρώτη μετάδοση είναι 5 στις 10 το βράδυ. Εσείς ψηφίστε στο rockradio.gr. Βλέποντας και τα 10 βίντεο κλιπς και μπορείτε να ξεκινήσετε από τώρα να πείτε για το Top 10 για την ερχόμενη εβδομάδα. Και φυσικά το τι μεταδίδουν όλες οι εκπομπές εδώ στους 104,7 Rock Radio Μικέλ. Με μεγάλο ευχαριστώ στο Ράδιο Δράμα 99.1 για την ευευθεία σύνδεση. Ένα ακόμα μεγαλύτερο στο κεντρικό μου χωρικό, dealeries.gr, The Electric Store, Ζάκα 12 στη Νεάπολη. Ένα ακόμα τεράστιο ευχαριστώ στον Δημήτρη Δημητρίου για το μοντάζ, τον Κυριάκο Ανδρώνη για τα γραφιστικά, τον Δημήτρη Αθανασιάδη για το website, το rockradio.gr και την μοναδική Τίνα Βενιέρη. Πάμε και στους άλλους χορηγούς τώρα. Θερμοκρασία, το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη, Ολυμπιάδος με Αθηνάς 1, γωνία, ηλεκτρολογικό υλικό, υδραυλικά είδη και υλικό και χρώματα τετραλούξ. Flashback Natalie S. Αν με στα γραμμάλα και στο Facebook, εκπληκτικές δημιουργίες, κορίτσια, είναι αυτά που ψάχνετε. Ταξιδέψτε με Sunfly Travel και την οικίση Μαρία Σούλη. Το Sunfly Travel είναι στην περιοχή Λευκού Πύργου. Δελτίο καιρού, Απολώνια Hotel, σπα, διασκέδαση 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Δημοφιλή γενέθλια, ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐρης, Τσιμισκή 62. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, Μότο Μάλαμα, Speed Servers, ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών στην Αγίου Δημητρίου 46. Τυπώνετε τα αγαπημένα σας μουσικά ρούχα στα δικά μου προφίλ στο inbox για συνεννοήσεις. Ό,τι σχέδιο θέλετε, αυτά που σας προτείνω εγώ, μέχρι 5 extra large στα υπερμεγέθη. Τις 5:00 11 η ώρα καταφθάνει ο Άσος από το Μανίκι, Απόστολος, Baby, Baby, DJ Βακάρος. Το Σάββατο στη μία, Γιάννη Ζημαράκης. Την Κυριακή στη μία, Σάκης Γιουβανούδης. Μέχρι την επόμενη φορά, να μου είστε πολύ πολύ καλά. Σας χαιρετώ. Bye bye.

0: Η ώρα είναι μία. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας. Φλας. Μία γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555. Και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
6: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
7: Τι εκεί.
6: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
7: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
9: Now back to the music.
10: I didn't like him. What's to like?
9: Rock Radio.
11: What?
12: Hello there.
11: Greetings.
9: Via satellite.
12: You mind if I ask your name?
9: Rock Radio 104.7, Thessaloniki, Greece.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Φωτεινή Παπάζογλου πίσω από το μικρόφωνο, εκτάκτος εκεί που θα καθόταν και θα ακούγατε τη φωνή του Γιάννη Ζημαράκη. Δυστυχώς σήμερα δεν μπορεί, γιατί έχει κάποιες συνηλμένες υποχρεώσεις. Θα μείνουμε όμως παρεούλα μέχρι και τις 3 εδώ, στο Rock Radio Mikkel, στους 104,7.

Εδώ είμαστε και πάλι, Φωτεινή Παπάζογλου, πίσω από το μικρόφωνο μέχρι και τις 3 παρεούλα, στη θέση του Γιάννη Ζημαράκη, που όπως σας είπα δεν θα μπορέσει να βρίσκεται σήμερα μαζί μας. Αύριο όμως κανονικά 3 με 5 εδώ στον αέρα της πόλης, στο Rock Radio Μικέλη, στους 104,7. Ακούσαμε μόλις Dusty Springfield από το 1969 και Son of a Preacher Man, και θα συνεχίσουμε με πολύ πολύ Good Vibrations. Καλημέρα, όπου και αν είστε και αν κάνετε, να περνάτε μοναδικά.

Εν τω μεταξύ εδώ με έχουν διορθώσει οι αγαπητοί ακροατές, γιατί είπα καλημέρα και όχι καλησπέρα. Έχετε δίκιο, γιατί μετά τις 12 θεωρητικά πρέπει να λέμε καλημέρα. Καλημέρα λοιπόν, καλησπέρα, όπως θέλετε, εδώ πάντα στο Rock Radio Μικέλους 104,7, Φωτεινή Παπάζογλου, πίσω το μικρόφωνο μέχρι και τις 3. Για να επικοινωνήσετε μαζί μας δεν έχετε παρά να πληκτρολογήσετε www.rockradio.gr ή να μας καλέσετε στο 2310 25 104 και 7.

Για όσους τυχερούς είστε αυτή τη στιγμή στην παραλία, αλλά και για όσους είστε εδώ παρέα μαζί μας στην πόλη, Chris Rea, On The Beach.

Και ξεκίνησαν που λέτε τα μηνύματα από παραλίες. Σε ακούμε εδώ, ξαπλώνουμε στην παραλία και σε ακούμε, είναι υπέροχη θάλασσα. Ζηλεύω μεν, χαίρομαι ωστόσο που σας κρατάω συντροφιά. Φιλιά στη Μαρία, στο Βασίλη και στον Τινάκη. Και να θυμάστε, είστε η πιο δροσερή παραλία, μάλλον παραλία θα έλεγα. Στην παραλία είναι το μυαλό μου, όχι. Είστε η πιο δροσερή παρέα που θα μπορούσα να έχω ever.

Ίσως 31 βαθμούς Κελσίου εδώ στη Θεσσαλονίκη θερμοκρασία, ωστόσο υγρασία 54%. Και από ό,τι βλέπω δεν θα ανέβει περισσότερο η θερμοκρασία, ευτυχώς, γιατί η υγρασία μαζί με με ανεβασμένη θερμοκρασία ποτέ δεν είναι ένας καλός συνδυασμός για Σαββατοκύριακο, παιδιά.

Η ώρα είναι 1:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Handmade. Αναζητήστε τόσα επιλεγμένα

0: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεά κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση, στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
1: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο.

0: δώρο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά κίνη φορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
1: Ω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Και στο τηλερίς.gr.
4: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
5: We get our fingers on the pulse of this community.
6: 104.7. Back to the music.
7: Via satellite, Rock Radio 104.7.

0: The Old Man Down the Road από John Fogerty. Και ποιος είναι ο John Fogerty? Ο John Fogerty, γεννημένος 28 Μαΐου του 1945, ένας από τους πιο αγαπημένους και σπουδαιότερους τραγουδοποιούς όλων των εποχών, μπήκε στον κατάλογο των 100 σπουδαιότερων τραγουδιστών στην 72η θέση και το 2005 εισήχθη στο Songwriters Hall of Fame, αναγνωριζόμενος μάλλον για τη συμβολή του στην σύνθεση των τραγουδιών. Είναι πραγματικά πολύ σπουδαίος.
1: Rock Radio Mikel, Θεσσαλονίκη.
0: Και τώρα Dire Straits από το 1985 και Walk of Life.

Στην πρώτη θέση για τη δεύτερη εβδομάδα, No Flame, No Game από Intelligent Music Project από το 2025. Για να ψηφίσετε κι εσείς το νούμερο 1 του Rock Radio, δεν έχετε παρά να πληκτρολογήσετε www.rockradio.gr.

την αγάπη μας σε όλους τους αυτοκινητιστές, ταξιτζίδες, φίλους που είναι εκεί έξω, μέσα στη ζέστη και είναι εδώ για τη δική μας εξυπηρέτηση, εξαιρετικά αφιερωμένο το Mr. Cab Driver από Lenny Kravitz και από το άλμπουμ Let Love Rule από το 1989.

Λοιπόν, λαμβάνω μηνύματα από αγαπητούς ακροατές, τόσο από τη Βέρεια, φιλιά στο Σπήλιο και στη Σοφία, όσο και από τη Ραχίλ που μας λέει από το Βερολίνο ότι έχει 38 βαθμούς στο Βερολίνο, και φυσικά στη Γερμανία δεν έχουν κλιματιστικά όπως έχουμε εδώ πέρα, γιατί φυσικά σχεδόν ποτέ δεν τα χρειάστηκαν οι άνθρωποι. Τι να πω, παιδιά, κουράγιο, έχει τρελαθεί ο καιρός εντελώς. Εδώ είμαστε για να σας δροσίζουμε με τις μουσικές μας επιλογές. Πού αλλού, εδώ φυσικά στο Rock Radio Μικέλ στους 104,7. Είμαι η Φωτεινή Παπάζουγλου και θα μείνουμε παρεούλα μέχρι και τις 3 εδώ.

0: Η ώρα είναι 2. Μία χορηγία από το θες πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
6: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
5: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
6: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
5: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
6: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
6: Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
5: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
7: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
8: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
9: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
8: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
9: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
8: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
9: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
8: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
9: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
10: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
8: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
5: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
11: Επικοινωνία στο 2311 241 507 και στο αναδομό.gr.
5: Αναδομώ και έκτισες.
12: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
13: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
14: Back to the music. And all hell broke loose. Via satellite, this is Rock Radio 104.7, Thessaloniki.

τι μαγικός που είναι ο David Bowie στο Absolute Beginners. Κυκλοφόρησε το 1986 για την ταινία «Η Αρχάρη». Και με εκείνα και μετά, αλλά φτάσαμε στις 2 και 10 σχεδόν και πάμε να ακούσουμε Cure και Just Like Heaven από το 1987.

Addicted to Love, λοιπόν, Robert Palmer. Αλλά ήρθε η ώρα να πάμε στο δελτίο καιρού, που είναι μια χορηγία, το Apollonia Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Καιρός, λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη, στην πόλη μας, γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες υπάρχει περίπτωση να αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και στα γύρω ορεινά υπάρχει περίπτωση να σημειωθούν κάποιες τοπικές βροχές. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή από 3 έως 4 μποφόρ και από αργά το βράδυ ανατολική 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα περάσει τους 34 βαθμούς ευτυχώς, αλλά η υγρασία, όπως είπα και πριν, είναι στο 54%. Και όπως προείπα, το δελτίο καιρού ήταν μια χορηγία του Apollonia Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Όλα γίνονται εδώ, στο Rock Radio Mikkel, στους 104 και 7. Είμαι η Φωτεινή Παπάζογλου, μέχρι και τις 3 εδώ, παρεούλα.

Κάθε μέρα είναι μια μέρα στην οποία μπορείς να ξεκινήσεις από την αρχή. Πάντα έχεις μια ευκαιρία, μια καινούργια μέρα. White Wedding από Billy Idol από το 1982 και συνεχίζουμε με Belinda Carlisle και Summer Rain.

0: Η ώρα είναι 2:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Natalie S Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες μπουτίκ και

0: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
1: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούρια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
4: Και στο tileris.gr.
5: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
6: Satellite.
7: You just sit back and enjoy the magic of rock.
6: Thessaloniki Greece. This is Rock Radio 104.7. 104.7.

Αυτή ήταν η ZZ Top και Give Me All Your Loving. Δώστε μου όλη την αγάπη σας εδώ πέρα στο Rock Radio Μικέλη στους 104,7. Φωτεινή Παπάζογλου πίσω από το μικρόφωνο μέχρι και τις 3. Αντί του Γιάννη Ζημαράκη εκτάκτου σήμερα. Είμαστε στα 35 λεπτά μετά τις 2, για μισή ωρίτσα ακόμα παρεούλα.

Ένα οι Rolling Stones, αυτό είναι το Painted Black. Και τώρα από ό,τι διάβασα κιόλας, κυκλοφόρησαν μάλλον ήδη νέο τραγούδι με τον Robert Smith, τον Cure. Για να δούμε. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στο Rock Radio Μικέλης στους 104,7. Είμαι η Φωτεινή Παπάζογλου για περίπου ένα τεταρτάκι και κάτι παρεούλα. Και πάμε να ακούσουμε The Boys of Summer, τα αγόρια λοιπόν του καλοκαιριού, από Don Henley, από το 1984.

Τι μπορεί να πει κανείς για αυτή τη γυναίκα, για την Janis Lane Joplin? Εκτός από απίστευτη τραγουδίστρια της rock και της blues, ήταν επίσης ζωγράφος, χορεύτρια και ενορχιστρώτρια μουσικής. Ενορχιστρώτρια, αχ παιδιά, τέλος πάντων, μουσικής. Έχετε καταλάβει τι θέλω να πω.

Σε κάθε περίπτωση, το 1995 τιμήθηκε με την είσοδό της στο Rock and Roll Hall of Fame, ενώ το 2005 κέρδισε το βραβείο Grammy στο περιοδικό Rolling Stones, το οποίο την κατέταξε στην 46η θέση στη λίστα με τους σπουδαιότερους καλλιτέχνες όλων των εποχών.

Κλείνουμε λοιπόν με το κομμάτι Clint Eastwood από Gorillaz. Και τι χαμό κάνανε παιδιά την 5η στις 25 του μήνα στο Athens Release. Έγινε sold out η εμφάνισή τους και πραγματικά ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Καθώς χιλιάδες άνθρωποι, παιδιά, τραγουδούσαν, χειροκροτούσαν κάθε μουσικό που ανέβαινε στη σκηνή και αυτοί, για να το ανταποδώσουν, φώναξαν «Athens, you're number one». Η πλατεία ήταν ασφυκτικά γεμάτη και όλοι ήταν μέσα στον ενθουσιασμό. Ήταν πραγματικά ένα εξαιρετικό live.

Εμείς λοιπόν κάπου εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας αύριο 3 με 5 εδώ στο Rock Radio Mikel στους 104,7 που αλλού βεβαίως. Βεβαίως δεν θα φύγετε από κοντά μας, καθότι ακολουθούν εξαιρετική ραδιοφωνική παραγωγή όπως η Τζελίνα Μακραντονάκη μετά τις 5. Και έρχονται στην πορεία ο Νίκος Χριστοδούλου και ο Κώστας Λιμπέρης, όπου έτσι θα κλείσει η μέρα.

Μέχρι τότε να περνάτε μοναδικά, όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε, να ξεκουραστείτε το υπόλοιπο της ημέρας, όσοι δεν δουλεύετε, όσοι είστε στις παραλίες, κάντε μια βουτιά και για μας. Εμείς λοιπόν ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το μεσημεράκι. Να περνάτε όμορφα, φιλάκια πολλά από μένα, τα ξαναλέμε, φιλιά!

0: Η ώρα είναι 3. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Καλά, αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
6: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας, τους ακροατές. Και δόσεις και εκπτώσεις.
5: Για πες.
6: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
5: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
7: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης, από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέατο απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης, για αυθεντική ελληνική κουζίνα, στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα, πάνω στο κύμα.
9: Back to the music.
10: Yeah. It's wild, wacky fun. Batteries not included.
11: Rock radio via satellite.
10: Pump it up loud. Wild, wacky.
11: 104.7.

Η ώρα είναι 3:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie's. Natalie's Handmade. Αναζητήστε τόσα επιλεγμένα.

0: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
1: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
0: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
1: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
2: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο κυριακάκη.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
3: Και στο τηλερίς.gr.
4: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
5: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας, περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
6: Are you ready to rock?
7: Now, back to the music.
6: And a biatch, and I think you got it.
7: Via satellite. Rock Radio 104.7. Θεσσαλονίκη.

0: Η ώρα είναι 4. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
8: Αναδομώ και έκτισες.
10: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοπονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύοσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
11: Rock Radio 104.7.

0: Η ώρα είναι 4:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες

0: Μα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλέας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια.

0: Πλάι τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
1: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερς στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
2: Okay, professor, let her rock. Professor, rock. Now, back to the music. Rock Radio Worldwide.

0: είναι 5. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος, προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου, Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
6: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
7: Τι εκεί.
6: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
7: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού, και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
9: Things go better with rock. Future. Now back to the music on Rock Radio 104.7.

Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε παρέα στο Rock Radio 104.7 Μικέλ και αυτό το Σαββατοκύριακο, το τελευταίο του Ιουνίου. Καυτό Σαββατοκύριακο βέβαια είμαστε, λέω, καλύτερα από ό,τι στην υπόλοιπη Ευρώπη από ό,τι φαίνεται. Ξεκινήσαμε με τον Jimmy Chainson από το soundtrack του γνωστού μας Baywatch, ένα τραγούδι που φέρνει στο νου φυσικά παραλία. Αυτή είναι η Asia Hit of the Moment, στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής μέχρι τις 7 η Τζελίνα Μακαδονά.

John Mellencamp, Long Walk Home. Όχι, It's So Good, Long Walk Home είναι αυτό που θα ακούσουμε τώρα από τον Bruce Springsteen. Ξεκίνησαν περίπου από την ίδια αφετηρία, αλλά βέβαια η πορεία του Bruce Springsteen υπήρξε

The Wolf Nilsson, Like You're Supposed to, από την χρονιά του 2020. Να στείλω την καλησπέρα μου στον Γιάννη Τεό που μας ακούει. Συνεχίζουμε με Tom Petty and the Heartbreakers. You Got Lucky εδώ στο Rock Radio 104.7. Μικέρ.

0: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια. Η οικειότητα είναι τρόπο ζωή. Απολώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή, Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
1: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
4: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
3: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
4: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
3: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
4: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
3: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
4: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
3: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
5: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
6: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
5: Για πες.
6: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
5: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
7: Και στο τηλερίς.gr.
8: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
9: 10 times louder. 104.7. Back to the music, 'cause things go better with rock.

Summer Girl από το So Wild Rose. Εδώ στο Ροκρέντιο 44 και 7, Μίκελ. Και αυτή είναι η Foreigner από το 1987. Σήμερα παίζουν και στην Αθήνα. Εντάξει, tribute band στην ουσία. Αλλά έχει αρκετό κόσμο, οπότε όσοι πάτε να περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Έτσι κι αλλιώς όταν ακούς τραγούδια του τον Foreigner, περνάς υπέροχα.

can't love you anymore από την Ella Langley και τον Morgan Wallen. Το καλοκαίρι θέλει λίγο country μουσική. New entry λοιπόν στο Rock Radio Top 10. Θα συνεχίζουμε σε country ρυθμούς με τους Honey Rider και What If We Only Got Tonight. Ένα παλιό νούμερο ένα και αυτό από το Rock Radio Top 10.

0: είναι 6. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μία σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για πι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
9: Επικοινωνία στο 2311-241-507 και στο αναδομό.gr.
8: Αναδομό και έκτισες.
10: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος, έλεγχος έγχρωμης όρασης, ειδική κερατοκονική φακή επαφής και τέλος ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr. Rock Radio. Rock Radio. The new 104.7.
11: Rock Radio. Bang, bang, what's that sound? It's danger, danger coming to your town. Ted Poley, right here on Rock Radio 104.7, Greece, the rockinest.

Καλησπέρα σε όσες και όσοι συντονίστηκαν τώρα εδώ στο Rock Radio 104 και 7. Μικέλ, ό,τι πρέπει για ένα καφεδάκι τώρα, λίγο πριν τις 6. Ξεκινήσαμε με τους Danger Danger που έχω ποστάρει στη σελίδα μας στο Facebook. Να στείλω την καλησπέρα στον Γκάρι και τον Πασχάλη. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής μέχρι τις 7 η Τζελίνα Μακαντονάκη. Αυτή είναι η FM. The dream that died.

Μακ λοιπόν, των Steel Bars, και ήρθε η ώρα για το δελτίο καιρού, το οποίο είναι μια χορηγία του Apollonia Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων.

Αύριο Κυριακή 28 Ιουνίου στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και στα γύρω ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Η άνεμη θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Το δελτίο καιρού ήταν μια χορηγία του Apollonia Hotel μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων.

In Excess, Baby Don't Cry. Και παραλίγο θα έκλαιγε ο φίλος μου ο Νίκος, γιατί ξέχασε ότι αύριο είναι η συναυλία του Bryan Adams. Έχει πάρει το εισιτήριο εδώ και μήνες και του διέφυγε. Αύριο θα είναι ένας από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες όλων των εποχών. Εδώ στην πόλη μας θα είναι ο Bryan Adams. Και έτσι δεν θα είμαι κι εγώ εδώ, γιατί πρέπει να προετοιμαστώ ψυχολογικά για να τον ξαναδώ. Summer of '69.

0: όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κημητήρια της Πηλέας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέα γενιά οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
3: Τι εκεί.
2: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
3: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
4: Back to the music.
5: Chaos.
6: Nothing's off limits.
7: No. It's you.

Ξεκινήσαμε το τελευταίο μας μισάωρο με τις αδερφές Heart. Who will you run to? Και για τη συνέχεια, τσάι και το Closer to the Sun, ένα τραγούδι που αρέσει πάρα πολύ στο φίλο μου τον Νίκο από το Κιλκής, αλλά φυσικά και σε μένα. Καινούργια δουλειά του, τσάι και το. Δεν μπήκε πάλι στο Rocket Stop 10, αλλά δεν πειράζει, εμείς τα απολαμβάνουμε έτσι κι αλλιώς.

White Lion, Wait, και αυτή είναι η Brother Fire Tribe δυνάμου από τη Φιλανδία. I'm on fire, γιατί και εγώ είμαστε. Πολύ ζεστή. Μίνας Χαραμαλής, ο Κέσσερας των FM και Πέριξ είναι εδώ στο στούντιο πανέτοιμος να συνεχίσει μέχρι τις 9. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής από τις 5 έως και αυτή τη στιγμή ήταν η Τζελίνα Μακαντονάκη. Να ευχηθώ καλό απόγευμα. Και εμείς θα τα πούμε το επόμενο Σάββατο, γιατί αύριο είναι η μέρα Brian Adams. Γιατί χαίρεσαι, Μινά. Λοιπόν, σας χαιρετώ. Να περάσετε πολύ όμορφα και καλή εβδομάδα να έχουμε. Εγώ θα πω από τώρα τι να κάνω. Έτσι είναι αυτά, έτσι είναι αυτά.

0: Η ώρα είναι 7. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω, γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγία Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
6: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
7: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
6: Για πες.
7: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
6: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.

Η Blessing Highway 5 από το 1991. Καλώς σας βρίσκουμε στο Rock Radio Mikkel. Είναι η πρώτη από τις δύο καθιερωμένες μας συναντήσεις κάθε Σαββατοκύριακο. Είμαι ο Μινάς Χαραμαλής και μαζί θα τα λέμε μέχρι τις 9. Βρετανή Blessing. Όπως πάντα, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής το soundtrack θα είναι κυρίως δικό σας, με τις επιλογές που θα μας ζητήσετε, τις δικές σας μουσικές επιλογές. rockradio@rockradio.gr, rockradio 104,7 official στο Facebook και 2310 25 104 και 7.

θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στην πόλη της Θεσσαλονίκης είναι στους 33 βαθμούς Κελσίου και εμείς ακούμε τους Genesis, Tonight, Tonight, Tonight, μέσα από το Invisible Touch. Η καριέρα του Phil Collins εκείνη την περίοδο βρισκόταν στο απόγειό της. Ένας εξαιρετικός καλλιτέχνης, φοβερός drummer. Έχουμε υποτιμήσει, ξέρετε, αυτή την ιδιότητα του Phil Collins. Εάν τον ακούσετε να παίζει drums στους Brand X, ένα progressive jazz rock συγκρότημα των 70s, πραγματικά θα μείνετε άφωνοι. Σε αυτό το δίωρο μας αρέσει πολύ ο Τζολ Σαρακούλα, καινούρια του δουλειά, I'll Get By Without You.

is Rock Radio Thessaloniki.

These boots are made for walking από την Nancy Sinatra. Τι να κάνουμε, κάνουμε ό,τι μπορούμε για να σας δροσίσουμε και να δροσιστούμε και εμείς βέβαια με τη βοήθεια της μουσικής πάντοτε. Λοιπόν, ο επόμενος καλλιτέχνης είναι ένας βραβευμένος με Grammy bluesman Αμερικανός, ο Keb Moe. Κάτι ιδιαίτερα εσύ για την περίσταση Sunny and Warm.

0: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
1: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
0: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
1: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
2: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
3: Και στο τηλερίς.gr.
4: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.

Rock Radio Mikkel στους 104,7 από τη Θεσσαλονίκη. Να είστε καλά όπου και αν σας βρίσκουν οι μουσικές μας, και πράγματι πολλοί από εσάς βρίσκεστε εκτός Θεσσαλονίκης, και πολύ καλά κάνετε βέβαια. Μινάς Χαραμαλής στο μικρόφωνο μέχρι τις 9 όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή. Everybody wants to rule the world, Tears for Fears από το Songs from the Big Chair και τα μέσα των 80s. Πάμε τώρα σε ένα τραγούδι το οποίο κέρδισε βραβείο Grammy, ο λόγος για το What a Fool Believes των Doobie Brothers, ο δε δίσκος τους εκείνη τη χρονιά, και αυτός πήρε βραβείο Grammy ως Record of the Year. What a Fool Believes.

Tell Me από τους Σουηδούς Aspen Creek. Πολύ μας αρέσει αυτό το τραγούδι. Προσωπικά, αλλά μην το κρύψω ότι το ψήφισα. Λοιπόν, στο νούμερο 9 του Rock Radio's Top 10 αυτή την εβδομάδα ανέβηκε μια θέση. Ψηφίζετε στο rockradio.gr και εσείς διαμορφώνετε τη λίστα με τα 10 δημοφιλέστερα τραγούδια του σταθμού, τα οποία παρουσιάζει κάθε Πέμπτη βράδυ στις 10 στα Night Tracks ο Σωτήρης Βακάρος. Φεύγουμε από τη Σουηδία και πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Toto, από ένα εξαιρετικό άλμπουμ που έβγαλε τεράστιες επιτυχίες, Africa κλπ. Waiting for your love.

0: Η ώρα είναι 8. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Flash. Flash. Flash. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Flash. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για πι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
9: Επικοινωνία στο 2311-241-507 και στο αναδομώ.gr.
8: Αναδομώ και έκτισες.
10: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγία Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
11: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
12: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
13: You'll reap the benefits for years to come.
14: Now, back to the music. Rock Radio 104.7.

από τα τραγούδια του Bill Withers που λατρεύουμε, Lovely Day. 6 λεπτά μετά τις 8, να καλωσορίσουμε όσους και όσες από εσάς ήρθατε τώρα στην παρέα μας, εδώ στο Rock Radio Mikel. Ο Μιλιάς Χαραμαλής είναι μαζί σας μέχρι τις 9, όπως κάθε Σαββατοκύριακο, και πάμε να δούμε λιγάκι όλους εσάς που μας τιμήσατε με κάθε τρόπο επικοινωνίας. Και καλησπέρα μας λοιπόν στον Θωμά, στον Παναγιώτη. Γεια σου Στέριο εκεί στην Κύπρο, να είσαι καλά. Καλησπέρα στο Θανάση και στην Ελπίδα στην Αθήνα. Την καλησπέρα μου στη Σαφώ, στον Δημήτρη, στον Γιάννη. Γεια σου Βασίλη, καλησπέρα Σοφία, Κώστα. Καλησπέρα καλή μου φίλη Ηρακλή. Γεια σου Δημήτρη, γεια σου Μαρία, Κωνσταντίνα. Φιλιά στη Ζάκη, στην Κατερίνα και στην Βάσο. Καλησπέρα στη Φανή, το τραγούδι σου έρχεται αμέσως τώρα. Θυμόμαστε Wilson Phillips, γυναικείο συγκρότημα, Hold On.

Μία γρήγορη ματιά θα ρίξουμε στον αυριανό καιρό στη Θεσσαλονίκη. Μία χορηγία του Apollonia Hotel. Μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Για αύριο λοιπόν Κυριακή θα έχουμε γενικά έθριο καιρό. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες όμως θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και στα γύρω ορεινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία τέλος θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Το δελτίο καιρού ήταν μια χορηγία του Apollonia Hotel 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων.

για τη Γεωργία. Καλησπέρα, Γεωργία. Broken Wings από τους Mr. Mister, το ντουέτο του Richard Pair και του Steven George, οι οποίοι στα 70's είχαν πρωτοεμφανιστεί στο μουσικό κοινό ως Pages. Λοιπόν, καλησπέρα στην Καλαμάτα και στην πόλη, καλησπέρα επίσης και στην Αλεξάνδρα. Πάμε τώρα στον Rick Bowles. Από τα άγνωστα διαμαντάκια που λατρεύουμε. Rock Radio Mikel 104 και 7 και Your Loss.

Η ώρα είναι 8:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες

0: όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων. Για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων. Για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες

0: μαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
1: To start somewhere. Rock Radio. Back to the music. What better place than here? Rock Radio. Better time than now. The new 104.7.

25 λεπτά πριν από τις 9, είσαι στο Rock Radio Mikel. Για την Έφη, Moon Martin και Bad News, καλησπέρα Έφη. Να περνάς όμορφα εκεί στην Πιερία. Λοιπόν, Μινάς Χαραμαλής για λίγο ακόμα μαζί σας, έχουμε μπει στην τελική ευθεία και πάμε στον Chris Ria, τον αγαπημένο μας αυτή εδώ την εκπομπή, και μου και του Νίκου Χριστοδούλου. Τι πιο ωραίος καλοκαιρινός τίτλος για άλμπουμ από King of the Beats, έτσι, λοιπόν, All Summer Long.

Give Me The Night για τη Χριστίνα που το ζήτησε. Εξαιρετική επιλογή από το ομότιτλο άλμπουμ των αρχών της δεκαετίας του 80, σε παραγωγή βεβαίως του τεράστιου Quincy Jones. Το τραγούδι έγραψε ο θρυλικός συνθέτης Rod Temperton. Λοιπόν, πάμε τώρα στους Climax Blues Band, σε ένα τραγούδι το οποίο την σύνθεση υπογράφει ο Greg Guidry. Επίσης τον μεταδίδουμε αρκετά συχνά και εγώ και ο Νίκος Χριστοδουλού. Gotta Have More Love. Don't

Η ματιά του Σουηδού Torsten Good στο 99 τον Toto, πολύ όμορφη διασκευή. Μπήκα στα χωράφια λίγο του Κώστα του Λιμπέρη, ο οποίος μόλις ήρθε εδώ στο στούντιο. Λοιπόν, αυτά από μένα για σήμερα. Φτάσαμε στα 4 λεπτά πριν από τις 9. Από τις 9 μέχρι τις 12 μαζί σας θα είναι ο Κώστας Λιμπέρης. Εμείς είμαστε μαζί από τις 7. Ο Μινάς Χαραμαλής ήταν στο μικρόφωνο του Ροκρέντιο Μικέλ για 2 ώρες. Ραντεβού αύριο την ίδια ώρα. Γεια χαρά!

0: Η ώρα είναι 9. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
6: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
5: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
6: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
5: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
6: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
6: Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο κυριακάκη.gr.
5: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
7: Καλά, αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
8: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
7: Για πες.
8: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
7: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
9: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
10: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
11: Τι εκεί.
10: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
11: Ναι.
10: Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
11: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα συν ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
12: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
13: Rock Radio. Ready, ready, ready. Now back to the music.
14: Back to the music.
15: Tribe has spoken.
13: Rock Radio 104.7.
16: Ladies and gentlemen, welcome to the show.
17: Έρχονται.
18: Οι αφηνιασμένες γελάδες, οι αιμοδιψείς ερυθρόδερμοι,
17: οι διασκευές του θείου Κώστα. τραγούδια που όλοι σχεδόν έχετε ξανακούσει και τραγούδια που όλοι σχεδόν δεν έχετε

Και καλησπερίζω τα όμορφα ανυψούρια. Εκμεταλλευόμενος στο έπακρο τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας, στον βαθμό που σκαμπάζω να τις κουμαντάρω, επιτρέψτε μου να ευλογήσω για άλλη μια φορά τα γένια μου, υπενθυμίζοντάς σας ότι τα τραγούδια που ακούγονται σε αυτή την εκπομπή είστε από τους πρώτους στον κόσμο που τα ακούνε. Πολλά από αυτά δεν έχουν ακουστεί μέχρι τώρα παρά μόνο από μερικές δεκάδες ακροατές. Και όταν παίζονται από το Rock Radio 104,7 Μικέλ, η ακροαματικότητά τους πολλαπλασιάζεται μια δυο τάξεις μεγέθους ακαριαία. Ναι, τέτοια πρωτοπορία η αφεντομουτσουνάρα μου. Και η σταθμάρα μας, τύφλα τη μουρδαμάρα μας. Για τις επόμενες τρεις ωρίτσες, πατώντας πάνω σε ώμους γιγάντων, θα φροντίσω να σας ανεβάσω εκεί όπου δεν φτάνει κανένα ασανσέρ. Στα ουράνια. Αν έχετε το χρόνο και την όρεξη, ακολουθήστε με σε άλλο ένα Σάββατο βραδιάτικο σουλάτσο στα παράλληλα σύμπαντα της κολοσσιαίας επιθεώρησης εξωφρενικών τεχνητών νοημοσυνικών ενορχιστρώσεων του Θείου Κώστα. Η φτώχεια θέλει καλοπέραση και τα πλούτη έρχονται από μόνα τους για να κολυμπήσουμε μέσα τους. Και επειδή σήμερα έχω φέρει μόνο ένα σημερινό τραγούδι, το οποίο είναι αρκετά σλόπ για να το παίξω πρώτο-πρώτο, θα το φυλάξω κάπου στη συνέχεια. Θα ξεκινήσω με δύο τραγούδια που κυκλοφόρησαν χθες σε αυτές τις εκτελέσεις.

Και μετά το πρώτο τραγούδι που πιστεύω δεν χρειάζεται καθόλου συστάσεις, θα ακολουθήσει το δεύτερο χθεσινό τραγούδι που επίσης νομίζω δεν χρειάζεται συστάσεις, αλλά οφείλω να ομολογήσω εκ των προτέρων ότι όταν το άκουσα μου έλειψε ο ήχος του μεταλλικού κλειδιού νούμερο 36 πάνω στο αμόνι, όπως κάνανε οι Steven Seagals. Όλα τα άλλα, άψογα.

Και ναι, αυτή η ενορχήστρωση κυκλοφόρησε προχθές. Και θα μου επιτρέψετε σιγά σιγά να αρχίσω να περνάω στα πιο μπαγιάτικα αυτής της εβδομάδας.

0: Rock Radio Θεσσαλονίκη.
1: Αχ, αυτός ο ρεμβασμός του Σούρουπου. Ένα χαλαρό τραγουδάκι και τα λέμε μετά τις διαφημίσεις.

Η ώρα είναι 9:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie's. Natalie's Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες

0: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
1: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς, το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο, στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στη

0: Πάμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο dealeris.gr. Για ηλεκτρικά, εκεί θα έρθουμε.
1: For the private pleasure of a limited number of families.
2: Back to the music. Rock Radio, the new. Check it out, 104.7.

Και καλωσορίσατε στη νέα εποχή του ατέλειωτου 1984. Έτσι, για να μην ξεχνάμε πού ζούμε. Η μουσική πάντα σταθερά η ίδια. Απλά ελαφρά διαφορετική κάθε φορά. Το επόμενο τραγούδι κυκλοφόρησε πριν 4 μερούλες και μέχρι σήμερα το απόγευμα στο διαδίκτυο το είχαν ακούσει 44 άτομα. Θα το παίξω για να εκπλαγείτε.

Και αυτό ήταν ένα τραγούδι του αγγλικού συγκροτήματος The Sweet, οι γλύκες, του 1974, που ακούσαμε σε ενορχήστρωση τεχνητής νοημοσύνης που κυκλοφόρησε προχθές. Θα μου επιτρέψετε τώρα να βάλω ένα κομμάτι που δεν έβαλα το προηγούμενο Σάββατο, καθώς οφείλω να ομολογήσω είμαι, πώς το λένε, πολύ ελιτίστας όσον αφορά το επίπεδο της μουσικής. Και ως εκ τούτου, θεωρώ το επόμενο συγκρότημα που έβγαλε το τραγούδι από τα πλέον ατάλλαντα που πέρασαν ποτέ από το διεθνές στερέωμα. Ελπίζω να σας φανεί υποφερτή η επόμενη ενορχήστρωση.

Και ως εξιλέωση για την καταβαράθρωση του μουσικού επίπεδου του σταθμού, επιτρέψτε μου να σας παίξω κάτι σπάνιο. Το μόνο είδος πλάσματος που σχεδόν κατάφερε να με εξοντώσει. Το κορίτσι καλής οικογένειας, αλλά του ξέφυγα.

0: Η ώρα είναι 10. Μία χορηγία από το θες πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνηση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
6: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
7: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
8: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
7: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
8: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
7: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
8: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
7: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
8: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
9: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
7: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
5: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
10: Επικοινωνία στο 2311-241-507 και στο αναδομό.gr.
5: Αναδομό και έκτισες.
11: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
12: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
13: Hello again, here's what's happening.
14: Now, back to rock radio.
13: Cool, hip, sexy.
15: Startling innovations in equipment and technique. What you're about to hear is the best. Surpass the merely incredible.
16: Rock Radio 104.7.

έτσι. Αφήνω άναυδο το ακροατήριο και ετοιμάζω τους απεινιδωτές στα 10 κιλοτζάουλ για να προκαλέσω ηλεκτροσόκ στην ειδική Bon Jovi λόγο του σταθμού μας.

0: Rock Radio Mikkel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
1: Και πάμε για το δελτίο καιρού. Μια χορηγία του Απολώνια Hotel μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Και επιτρέψτε μου να μου χώσω ένα μπουκέτο για να συνέρθω, γιατί νομίζω ότι παθαίνω ντεζαβού αυτή τη στιγμή. Για αύριο, Κυριακή, 28 του Ιούνιου, ο καιρός στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά έθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα προκύψουν πρόσκαιρες νεφώσεις και στα γύρω ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχούλες. Η άνεμη θα είναι 3 με 4 μεταβλητή και νωρίς το πρωί θα πάρουν άλλη γύρα να πάνε ανατολική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου, όπως ακριβώς και την προηγούμενη Κυριακή. Το δελτίο καιρού ήταν μια χορηγία του Απολώνια Hotel. 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων, με μέτριο αμάξι. Αν έχετε πιο γρήγορο, 3. Και συνεχίζουμε με κάτι άγριο, με κάτι σκληρό. Με κάτι που έβγαλε ο Bruno Mars το 2014 και εμείς θα το ακούσουμε όπως μάλλον δεν έχουμε ξανακούσει.

Και συνεχίζοντας να περιφρονώ την κανονικότητα και την αδυσόπιτη υπηρεσία επιβολής της, πάμε μια βολτούλα στο Tiffany's για πρωινό.

Και το πρώτο μισό της εκπομπής θα κλείσει με ένα τραγούδι επιτομή της εποχής μας. Τι διάολο συμβαίνει? Έχω χάσει τον μπούσουλα.

Η ώρα είναι 10.30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie's. Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες

0: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεά κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση, στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas, των Βαλκανίων.
1: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόξ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Και στο τηλερίς.gr.
4: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο τηλερίς.gr. Για το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί!

0: zanesoptics.gr. Zanes Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
1: We have the most gadgets.
2: Now back to the music.
3: Back to the music.
1: And the most gimmicks.
4: You better start thinking. Start thinking.
5: Rock Radio.
4: Start thinking.
5: Θεσσαλονίκη.

Άμε. Αυτά είναι μεγαλεία. Bee Gees του 1967 σε εκτέλεση που κυκλοφόρησε την προηγούμενη Τετάρτη. Και τώρα ελάτε να πάμε μαζί σε έναν παράδεισο. Στον παράδεισο των φτωχομπινέδων. Στον παράδεισο των γκάνγκστερ.

0: 104.7 Rock Radio Mikel, Θεσσαλονίκη.
1: Αμάν ρε μπάρμπα, τι είναι αυτά που βάζεις? Θα μας αρρωστήσεις τελείως. Ναι, γιατί τότε θα χρειάζεστε γιατριά. Δεν ξέρω τι κάνετε εσείς επόμενες μέρες. Εγώ τις Παρασκευές είμαι ερωτευμένος.

Έλεος ήμαρτον και αμήν ρε μπάρμπα, πού αλλού θα μας πας. Τραβάμε για το σπαραξικάρδιο ξενοδοχείο. Σκληρό blues rock από τη Νότια Κορέα.

Και τώρα που σας έχω πετύχει ζαλισμένους, επιτέλους θα χώσω το κομμάτι που κυκλοφόρησε σήμερα και προσωπικά το θεωρώ λίγο σλόπ, αλλά ακούστε το και πείτε μου.

0: Η ώρα είναι 11. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά κίνη φορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
6: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
7: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
6: Για πες.
7: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
6: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
8: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
9: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
10: Τι εκεί.
9: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
10: Ναι.
9: Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
10: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
11: Back. Okay. To the music.
12: The divine mystery of our Eucharistic Lord.
13: What the most important campaign I've worked on.
14: Things go better with rock. Rock Radio 104.7.

Καλώς ήρθατε στην τελευταία ώρα της κολοσσιαίας επιθεώρησης εξωφρενικών τεχνητών νοημοσυνικών ενορχιστρώσεων του θείου Κώστα. Απομένουν ακόμα 52 λεπτά εκπομπής και είπα για την πλάκα μου να βάλω όλα τα τραγούδια, τα πρωτάκουστα, που έχω φέρει σήμερα και το σύνολο είναι 128 λεπτά διάρκεια. Θα γίνει πάλι η σφαγή του Ηρώδη. Τέλος πάντων. Το επόμενο τραγούδι. Πάνω που νομίζαμε ότι δεν μπορούσε να βγει καλύτερο, κάποιος μπαγάσας πιτσιρικάς έχει κάνει τα σόλα να πετάξουν ακόμα ψηλότερα.

0: is 104.7 Rock Radio. Rock Radio.
1: Και όσο το λεπίδι του Ηρώδη συνεχίζει να πετσοκόβει ανελέητα τραγούδια που δεν θα προλάβουν να ακουστούν σήμερα, το επόμενο πρέπει να φτάσει στα αυτάκια σας. Φανταστείτε σκηνικό Ντεμέκ χρυσής δεκαετίας του 1960.

Και συνεχίζοντας το ίδιο κλίμα που ήτανε στραβό και το έφαγε ο Γάιδαρος, εγώ, ένα τραγούδι των Beatles από το 1969.

0: Rock Radio Michel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
1: Έμπαινε στα θμάρα μας, θεμάτι μου, μουρλαμάρα μας. Όμορφα νυψούδια, κοπανώντας το κεφάλι μου στην μόνο σιρικοφόν του στούντιο. Για να μην βάλω την τρέλα που ήθελα να βάλω, θα βάλω κάτι που θα κρατήσει το κλίμα.

0: días que ves en tu cosmo o las tisgoñes. Tu sí, uco, está ahí días que ves en ecufes, treles, murles, loles, sabes. Tu sí, uco, está ahí días que ves sin apos, sin arpastiques. Sábado, argato, brado, listo, rock ready.
1: Η ώρα είναι 11:30, μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie's.
2: Natalie's Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες μπουτίκες.

0: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
1: Μην ανησυχείς, το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο, στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
0: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
1: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
2: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγία Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά. 100% radio. Entertainment. Radio. Now back to the music. 104.7 Rock Radio. Entertainment alone.

0: hell.
1: Στον δρόμο ταχείας κυκλοφορίας προς την κόλαση. Και ποιοι μας σπρώχνουν σε αυτόν τον δρόμο? Θα σας το πω ξάστερα. Τα πολεμοκάπηλα γουρούνια, όπως ακριβώς η Ούρσουλα φον Βάντερλάιν και η Κάρια Κάλλας. Το επόμενο τραγούδι το έβγαλαν οι Black Sabbath, όπως έχετε ήδη υποπτευθεί, και για μία γενιά εξαφανίστηκε. Αλλά στις μέρες μας κάνει άγρια επιστροφή.

ξέρω, πολύ ακουσμένο, αλλά όχι σε αυτή την εκτέλεση. Προλαβαίνω τρία τραγούδια ακόμα, το ένα πιο γλυκό από το άλλο.

Αχ, η εκπομπή τελειώνει και δεν πρόλαβα να χύσω το φαρμάκι μου για το έκτρωμα του Christopher Nolan, την Οδύσσια, που θα κυκλοφορήσει στην Αμερική στις 17 Ιουλίου και θα έχει πάρα πολύ πλάκα αν τολμήσουν να την φέρουν εδώ πέρα. Ναι. Part of the 104.7. Part of the original matter from which both Earth and Moon were created. Rock Radio, Thessaloniki. Okay, άλλα δύο τραγουδάκια προλαβαίνω. Θα σπρώξω λίγο πιο πέρα τις διαφημίσεις των 12, γιατί και τα δύο πρέπει να ακουστούν μαζί.

το ρολογάκι θέλει ακόμα ένα λεπτό για να κάνει το Σάββατο Κυριακή και εγώ κάπου εδώ πέρα σας αποχαιρετίζω και ανανεώνω το ραντεβού για το επόμενο Σαββατόβραδο με ό,τι μαζέψω μέχρι τότε. Εσείς συνεχίστε να κάνετε ό,τι κάνετε και κοιτάξτε να το κάνετε καλά, γιατί πολλές φορές δεν θα έχετε την ευκαιρία να το ξανακάνετε. Καλό βράδυ.

0: Η ώρα είναι 12. Μία χορηγία από το θες πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας. Φλας, φλας. Μία γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
8: Αναδομό και έκτισες.
10: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
11: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκπτώσεις.
10: Για πες.
11: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
10: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
12: The controversial.
13: Back to the music.
12: Let's not get ridiculous.
13: 104.7 Rock Radio. Things go better with rock.

0: Karen?
1: Rock. Radio 104.7 Θεσσαλονίκη.
2: Η ώρα είναι 12:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.

Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπο ζωής. Απολώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων. Γυαλιά πουλάνε πολύ, την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά, εμπιστέψου τον οπτικό. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά, εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις

104.7 Rock Radio Mikel, Θεσσαλονίκη.

0: My big question to myself was this: where in heaven's name do you start?
1: 104.7 Rock Radio, Thessaloniki, Greece.
2: Η ώρα είναι μία στο Rock Radio Mikel στους 104,7.

Rock Radio Thessaloniki.